0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αργύρη μου, ήξερες ότι στην Κίνα υπάρχουν μηχανήματα τα οποία είναι στις βιβλιοθήκες για να καθαρίζουν τα μεταχειρισμένα βιβλία? Η διαδικασία διαρκεί μόλις 30 δευτερόλεπτα και καθαρίζει πολλά βιβλία ταυτόχρονα χωρίς να βρέξει ούτε να φθείρει το χαρτί. Τι ωραία πράγματα που κάνουν, ρε παιδί μου, αυτοί οι Κινέζοι.
2: Να το πάρουμε σπίτι.
1: Ναι, να βάλεις μέσα τι?
2: Να πλένω τα βιβλία μου.
1: Τα πιάτα θα βάζεις μέσα
2: εσύ. Να πλένω τα βιβλία μου, είναι πολύ χρήσιμο.
1: Εγώ έχω βιβλία που όπως τα πήρα έτσι είναι στη βιβλιοθήκη και είναι πεντακάθαρα. Μα θέλεις να ζούσω τα δικά μου που είναι καθαρά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άννα μου, ποιος βάφτισε τον Ιησού?
2: Επόμενο.
1: Σύμφωνα με τη μυθολογία, ποιος έκλεψε τη φωτιά για τους ανθρώπους?
2: Ο Ήφαιστος.
1: Πόσο κάνει 100 - 25?
2: Επόμενο.
1: Σε ποια χώρα ανήκει η Σικελία?
2: Στην Ιταλία.
1: Σε ποιο χρόνο είναι το ρήμα «θα παίξω»?
2: Εξακολουθητικός μέλλοντος.
1: Ποιο είναι το σύμβολο του χριστιανισμού?
2: Σταυρός.
1: Ποιος πέταξε τα με φτερά και έπεσε?
2: Επόμενο.
1: Ποιο υλικό φουσκώνει το κέικ?
2: Το αλεύρι, η μαγιά.
1: Ποιος τραγουδά το Blinding Lights?
2: Weekend.
1: Ποια χώρα έχει σημαία το κόκκινο φύλλο σφένδα μου?
2: Καναδάς.
1: Ποιος βάφτισε τον Ιησού? Σύμφωνα με τη μυθολογία, ποιος έκλειψε τη φωτιά για τους ανθρώπους?
2: Ο πρόδρομος, ο Ιορδάνης πρόδρομος.
3: Ναι, και... Σ' αγαπώ, γιατί τις παίξαμε και είπα ακριβώς το ίδιο. Είπα και εγώ ο πρόδρομος και μου λέει, ο Ιωάννης ο βαπτιστής είναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σ' αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Από ποια μεριά ανατέλει ο ήλιος?
2: Ανατολή.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών?
2: Washington.
1: Τι είδου ζώο είναι ο Νέμος στην ταινία Finding Nemo?
2: Ψάρι κλόβ.
1: Ποιος ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1928?
2: Alexander Fleming.
1: Πόσο κάνει 6 επί 7?
2: 42.
1: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον?
2: Ράμζι.
1: Πινελόπη, είσαι εδώ?
2: Αμέ.
1: Πού να πας, κορίτσι μου, με 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες, γιατί είσαι καταπληκτική. Πού να πας? Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ, τι πιστεύεις θα τα κάνουμε?
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
1: Αχ, κορίτσι μου, σου εύχομαι.
3: Πραγματικά σου εύχομαι αυτά τα 1000 ευρώ να είναι η αρχή και να πολλαπλασιαστούν με τον πιο εύκολο και καλό τρόπο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχει βγει ένα καινούριο πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνδυασμό έτσι με διάφορους άλλους φορείς. Το κόστος αυτής της εξατομικευμένης ξενάγησης έρχεται στα 5.000 ευρώ. Έχεις 5.000 ευρώ και δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Πήγαινε να κάνεις μια ξενάγηση στην Ακρόπολη και μάλιστα να σου πω, περίμενε, σου λέει ότι έχει experiences που δεν θα τα έχει ζήσει στην Ακρόπολη.
2: Δηλαδή.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι έχουν κατεβάσει το Δία από τους ουρανούς και τον έχουν βάλει να κάθεται στην καρέκλα του μαζί με την Αθηνά για να σου μιλήσει προσωπικά με 5.000 ευρώ. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να τους γνωρίσω. Είναι η θέση της Ελλάδας, τι να κάνουμε τώρα.
2: Έχεις 5.000 ευρώ. Ματοβία!
1: Ματοβία!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. 92,9.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
3: Πρόσεχε τι θα πεις, Φωτεινή, γιατί εγώ κρατάω το μιούτ σου. Δηλαδή, μπορώ να σε κλείσω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και δεν θα διστάσω. Και το δώρο θα το δώσω στην ξαδέρφη μου.
1: Φωτεινή, ποια πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εσύ το Obsession το έχεις δει?
2: Παιδιά, όχι, δεν το έχω δει. Αλλά τώρα που σας άκουγα, δεν ξέρω κι αν θα μπαίνα στη διαδικασία.
3: Λοιπόν, Φωτεινή, το ότι μπαίνει σε διαδικασία να επιλέξει τι θα κάνει στη ζωή σου με βάση αυτά που λέει ο Αργύρης, που λέει μόνο μπαρούφες,
1: πραγματικά λέω.
3: Καταρχάς, εδώ μας λέει τον καιρό πόσο καιρό και είναι, ό,τι να είναι. Τώρα που είναι καλοκαίρι, μόνο πέφτει μέσα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
1: Μην το λες αυτό. Μπορεί άνετα.
3: Μπορεί όντως.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,6.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: 92,9.

0: me. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα όνομα.
2: Λαμπρινή.
3: Ένα φυτό.
2: Λίανθος.
1: Το βάζουμε στη σαλάτα, το κάνουμε και ντολμάδες.
2: Λουκουμάδες θα πω.
1: Ωραία.
3: Μια πόλη.
2: Επόμενο.
1: Ένα φαγητό.
2: Λουκουμά. Πάμε λουκουμάδες.
1: Τον αγαπάς το λουκουμά, ε.
2: Πολύ.
1: Φαίνεται. Το βάζεις και στη σαλάτα και το κάνεις και ντολμάδες το λουκουμά.
2: Γλυκανάλατα, όλα μαζί. Γιατί όχι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Βάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ.
1: Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχεις βγάλει τη λαλάκα και θες να πας να δροσιστείς λίγο. Τι θα σου κοστίσει, ο κούκος αηδώνη θα σου κοστίσει.
2: Σου έχω πει πάω σε ένα γκρεμό που ρισκάρω κάθε φορά τη ζωή μου αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω.
1: Έχω
2: σε ένα
1: ταγκό το γκρεμό.
2: Επάνω.
1: Παιδιά, έχω πάει σε αυτό το γκρεμό μία φορά. Παίζω τη ζωή μου κορονογράμματα να κάνω ασφάλεια ζωής για να πάω για μπάνιο.
2: Αυτό να δώσω 30 ευρώ για μία ξαπλώστρα. Βρέ, δεν κολυμπάω μέσα στο Κυφισό καλύτερα.
1: Κυφισό δεν το έχει και. Μπίζνα. Φέρε 4 βιτία, ρίξε μια σε μια γούρνα εκεί κάτω από τον Κυφισό, βάλε και 3 ξαπλώστρε από πάνω και να τον νοικιάζει πόσο τώρα να τη βάλει την ξαπλώστρα.
2: Θα το δίνω 300 ευρώ.
1: Και θα έχει και πανίδα εκεί πέρα.
2: Σίγουρα.
1: Πρωτοφανή πανίδα.
2: Πρωτοφανή πανίδα. Πρέπει να έχει κάτω στον Κυφισό 8 ποδοαρουραίου, να πούμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. 92,9.

0: 90s to now.
1: Και το καλοκαίρι.
2: Και το καλοκαίρι.
0: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
3: Η Ρώμου, ποια είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου?
4: Η Πάφος.
3: Ποιο άθλημα συνδέεται με το Μίλτο Τεντόγλου?
4: Άλμα επί κοντό, δεν θυμάμαι.
3: Ποιο χρώμα προκύπτει από το μπλε και το κίτρινο?
4: Πράσινο.
3: Ποιο είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο?
4: Των Κανών.
3: Ποιο είναι ο συγγραφέας του έργου Δον Κιχώτης?
4: Άλλο.
3: Ποια ελληνική πόλη νυχτισμένη γύρω από λίμνη?
4: Καστοριά.
3: Ποια χώρα έχει σημαία ένα κόκκινο κύκλο μέσα σε λευκό φόντο?
4: Η Κορέα.
3: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου?
5: Σε λατρεύω.
3: Την Ιαπωνία στην πιάνω, να ξέρεις, έτσι. Γιατί την είπες τελευταία στιγμή. Αλλά.
5: Να σου πω, βρήκε την Καστοριά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Wake up! It's summertime, baby!
0: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά.
1: Με το energyoutloud.gr, λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να ζήσεις τα πάντα από την πρώτη σειρά.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
5: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
7: It's Bruno Mars.
8: It's Harry Styles.
9: It's Teddy Swims.
10: This is The Weeknd.
5: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
11: Δεν είμαι ολόκληρη.
12: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
5: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Είναι ένα από τα παλιότερα κλισέ λοιπόν για τα δύο φύλλα αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, ότι οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο για πράγματα ενώ οι γυναίκες για τους ανθρώπους. Οι άνδρες όντως περισσότερο αρέσκονται στο να τους πεις εσύ χάλασε η μπρίζα μου τη φτιάχνεις.
2: Ναι, γιατί εσύ τώρα μας που μου χάλασε η μπρίζα θα έρθεις κάτω να μου τη φτιάξεις. Ενώ σε αντίθεση εγώ είμαι αυτή που σε έμαθε να παρκάρεις στο πάρκινγκ σου.
1: Εσύ μου τα κάνεις όλα.
2: Εγώ κάνω την κονσόλα εδώ πέρα. Δηλαδή τι άλλη απόδειξη θέλεις ότι αυτή η τέτοια είναι μια μούφα.
1: Όχι,
2: αυτή
1: δεν είναι η έρευνα, μια χαρά είναι. Εμείς είμαστε ανάποδοι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στην Ελβετία το ξέρατε ότι πηγαίνουν στη δουλειά κολυμπώντας. Εργαζόμενοι βάζουν τα ρούχα τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα σε αδιάβροχο σάκο.
2: Βάρκες δεν έχουνε.
1: Και αφήνονται στο ρεύμα του ποταμού μέχρι να φτάσουν στη στάση τους.
2: Σε πάρει ο ύπνος και δεν κατέβεις στη στάση σου και φύγεις και φτάσεις μέσα στον ωκεανό.
1: Για φαντάσου το τώρα.
2: Το φαντάζομαι, Αργύρη μου. Εσύ που κοιμάσαι όλη τη διαδρομή προς το σπίτι.
1: Θα ήταν ένας τρόπος να μην κοιμάμαι. Είπαμε, κοιμάμαι όντως.
2: Που δεν θα κοιμόσουν μέσα στο νερό εσύ. Θα έκανες διακρίσεις τώρα, θέλεις να πεις.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Λοιπόν, παιδιά, τον ίδιο της τον εγγονό έκλεβε μια 64χρονη γυναίκα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, δηλαδή τώρα του 26, η 64χρονη φαίνεται να αφαίρεσε σταδιακά από την κατοικία του 31χρονου εγγονού της.
2: Γιατί, γιαγιούλα, γιατί?
1: Η γυναίκα συνελήφθη από συντομικού του τμήματος δίωξης.
2: Έχει ξεχνίες... 30 χρόνια μικρότερο.
1: Δεν ξέρω. Ενώ στο βράδυ της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Άρα την κατήγγειλε ο εγγονός της.
2: Την κατήγγειλε γιατί λέει με κλέβουνε,
1: κύριε. Με κλέβει η γιαγιά μου.
2: Με κλέβει η γιαγιά μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: seeing it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα site κοιτάς για αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια τα καλοκαίρια μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη.
2: Με το energyoutloud.gr λοιπόν, η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, στη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
3: Sports News, powered by Bet365.
4: Παναθηναϊκός Πάξης σήμερα στη revanche του 1-2 στο πλαίσιο του Conference League. Η Πάξη διέλυσε τη δευτεραθλήτρια Ουγγαρίας Ferencváros με 4-2 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και έρχεται με ψυχολογία στο ΆΚΑ για τη revanche με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, το τριφύλι είναι ανώτερο αγωνιστικά και στη revanche θα πρέπει να παίξει σοβαρά και να είναι αποτελεσματικό για να μην έχει πρόβλημα να σφραγίσει την πρόκριση. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ παίζει κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τη revanche στην Τούμπα με το πλεονέκτημα του 3-2 του πρώτου αγώνα να του δίνει το προβάδισμα για την πρόκριση.
3: Sports News, powered by Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
10: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
11: It's Bruno Mars.
12: It's Harry Styles.
13: It's Teddy Swims.
14: This is The Weeknd.
10: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
15: Ναι, μου ολόκληρη.
16: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
10: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
1: Καλημέρα, καλώς τους μου. Είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss, 5η 30 Ιουλίου, πρώτη τελευταία ημέρα του μήνα και έχω την αίσθηση ότι κάπως κάτι σήμερα έχουμε πολύ ωραία ενέργεια, κάπως η μέρα μας ξεκίνησε δυνατά και είμαστε και σε εκείνο το τέλειο σημείο, παιδιά, της εβδομάδας που στην ορίζοντα φαίνεται το Σαββατοκύριακο. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες στο 92,9 Kiss. 92,9 με όλες τις επιτυχίες 90s του Now φυσικά και έχουν ξεκινήσει μόλις τα 92 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα λοιπόν στην πρώτη ώρα του Kiss at Work με Kings of Leon, You Somebody. Δυναμώστε την ένταση, πάρτε καφεδάκι στο χέρι και πάμε έτσι να ξεκινήσουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό πρωινό, έτσι με λίγο βοριαδάκι παραπάνω για να δροσιστούμε.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 KIS. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 30 Ιουλίου, η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά. Ζωντανά είμαστε εδώ, πρώτη-τελευταία μέρα του Ιούλη, και θέλω λίγο να πάμε να βγούμε έξω στους δρόμους, να δούμε τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, παιδιά, πραγματικά. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Θα σας πάω στον Κηφισό κατευθείαν, δεν πλατιάζω. Από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών στην Άνοδο έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι κόκκινο. Το καταλαβαίνετε, είναι κόκκινο. Καλέ, πού πάτε? Μήπως φεύγετε γι' αυτό η άνοδος προς Λαμία? Τώρα στην κάθοδο τα πράγματα είναι καλύτερα. Λίγες καθυστερήσεις θα βρείτε εκεί στο ύψος του Εγάλεο. Τώρα στο κέντρο γίνεται ο κακός χαμός. Περιμετρικά του Συντάγματος, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφία, στην Αμαλίας βλέπω, στην Σταδίου. Βλέπω ότι γίνεται χαμούλης και στην άνοδο της Συγκρού, στην Αρδιτού, εννοείται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί στη συμβολή με την Κηφισίας, στο λιμάνι του Πειραιά τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα. Για να πάω και λίγο νότια. Νότια είναι καλά τα πράγματα. Μικρές καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνα στο ρεύμα προς Πειραιά βλέπω. Κατά τα άλλα όλα καλά. Θα σας αφήσω έτσι, νομίζετε? Όχι, θα σας πω και για την Αττική Οδό, την αγαπημένη Νότ. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην έξοδο για Λαμία θα βρείτε καθυστερήσεις. Ίσως μάλλον φεύγετε, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Θέλω να ελπίζω. Planet Funk, Chase the Sun για τη συνέχεια, πάντα συντονισμένοι στο 92,9 KIS.

Καλημέρα σε όλους. 90 στην επιτυχία στο 92,9 Kiss. Και θέλω σήμερα, παιδιά, να λύσουμε μία, πώς να το πω, καλοκαιρινή διαφωνία. Θέλω να μου πείτε, ποιο είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος στην παραλία? Είναι, ακούστε τώρα, θα σας δώσω επιλογές, έτσι, να διαλέξετε και να μου στείλετε το μήνυμά σας. Είναι αυτός που βάζει το Bluetooth ηχείο στη διαπασόν και μας έτσι αναγκάζει όλους να ακούμε τη δική του playlist, και φανταστείτε τώρα να είναι playlist που δεν γουστάρουμε για καθόλου. Είναι εκείνος που απλώνει την πετσέτα του 10 εκατοστά από τη δική σου, ενώ η παραλία είναι άδεια? Μήπως είναι οι καταληψίες που αφήνουν πετσέτες και τσάντες από τις, από το χάραμα, από τις 8 η ώρα το πρωί, για να κρατήσουν ξαπλώστρες? Ή μήπως αυτός που μιλάει στο κινητό με ανοιχτή ακρόαση, λες και είναι μόνος του και του ανήκει ο χώρος και η παραλία? Λοιπόν, θέλω σήμερα να φτιάξουμε να φτιάξουμε μαζί αυτόν τον άτυπο οδηγό καλή συμπεριφορά της παραλίας, μιας και είμαστε έτσι ένα βήμα πριν τις διακοπές μας. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6942-929-929 και πείτε μου ποιο είναι το νούμερο ένα πράγμα που σας χαλάει τη διάθεση στην παραλία. Έχω την αίσθηση ότι θα ακούσουμε επικές ιστορίες. Λοιπόν, σε λίγο όμως θα μιλήσουμε για μια νέα έρευνα που συνδέει την κλιματική αλλαγή, παιδιά, με την ποιότητα του ύπνου μας το καλοκαίρι παγκοσμίως και ειδικότερα στην Ευρώπη. Σε ποια θέση λοιπόν βρίσκεται η Ελλάδα? Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως έρχεται ο ένας και μοναδικός Bruno Mars, I Just Might, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 και είμαστε όλο ζωντανά. Kiss at work, 90s to now. Όλες οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Και αν αυτές τις μέρες ξυπνάτε κουρασμένοι, παρότι θεωρητικά κοιμηθήκατε αρκετά, δεν είστε οι μόνοι. Νέα ανάλυση του οργανισμού Climate Central συνδέει, παιδιά, την άνοδο της νυχτερινής θερμοκρασίας με σημαντικές απώλειες ύπνου. Υπολογίζεται ότι ο μέσος άνθρωπος χάνει περίπου 56 ώρες ύπνου το χρόνο εξαιτίας της ζέστης. Δηλαδή, σχεδόν, αν τα υπολογίσουμε, 7 ολόκληρες νύχτες. Και η Αθήνα, να σας πω, βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα που δημοσιεύστηκε αυτό το άρθρο. Οι κάτοικοι της, λέει, φαίνεται να χάνουν κατά μέσο όρο 45 ώρες ύπνου τον χρόνο, πίσω από την Νάπολη που φτάνει τις 51 ώρες και μπροστά από τη Βαλένθια, τη Λισαβόνα και τη Μασσαλία. Το θέμα, παιδιά, δεν είναι απλώς ότι στριβογυρίζουμε λίγο περισσότερο στο κρεβάτι. Η συστηματική έλλειψη ύπνου επηρεάζει τη διάθεση, τη συγκέντρωση, την απόδοση και συνολικά την υγεία μας. Έτσι, η κλιματική αλλαγή φαίνεται πως δεν μας ανεβάζει μόνο τη θερμοκρασία, αλλά μας κλέβει και τον ύπνο.
1: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Εντάξει, μου φτιάχνετε τη διάθεση.
1: 92,9 Kiss.

Αγαπημένες 90s Now, επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Κάθε μέρα, κάθε πρωί, 10 με 12 ακούμε 92 λεπτά non-stop μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και αν ακόμα δεν έχετε κλείσει μια μικρή έτσι καλοκαιρινή απόδραση για να χαλαρώσετε, ίσως μόλις τη βρήκατε. Εδώ στο 92,9 Kiss, μαζί με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, χαρίζουμε σε ένα τυχερό, ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα σε έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς, μόλις μία ώρα μακριά από την Αθήνα. Σας περιμένει λοιπόν διαμονή στο Hotel Papas, φαγητό στο Ipanema Seaside Food and Drinks και στο Peperoso, κοκτέιλ στο Anasa The Bar, στιγμές περιποίησης στο Joanna's Hair and Nail Spa και φυσικά απόλυτη χαλάρωση στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ, σάουνα, ατμόλουτρο και μασάζ. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση, το μόνο που χρειάζεται είναι να επισκεφτείτε το Instagram του Kiss και να ακολουθήσετε τα βήματα του διαγωνισμού. Αύριο λοιπόν Παρασκευή, εδώ στην εκπομπή μου, θα μάθουμε ποιος θα ετοιμάσει βαλίτσα για Λουτράκι. Εμείς τώρα πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένο Teddy Swims και The Door, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σε αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Πρωινό 5ης 30 Ιουλίου, μία ανάσα πριν καλωσορίσουμε τον Αύγουστο και μία ανάσα πριν το Σαββατοκυριακό. Μέχρι τότε όμως έχουμε άπειρη μουσική, ωραίες ειδησούλες και καλή καλοκαιρινή διάθεση. Ευρυδίκη Βαλαβάνη και σας καλωσορίζω στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες από τα 90s μέχρι και σήμερα. 92,9, this is Kiss. Ξεκίνημα έτσι ωραίο, χαλαρό, με Ed Sheeran, Shape of You, εδώ πάντα στο Kiss at Work.

Λορίν και Τατού, είστε συντονισμένοι στο 92,9 και μαζί με όλες τις επιτυχίες 9th Now και η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς, επαγγελματίες που μπορούν να ασκήσουν την ιατρική στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε διεθνείς συστήματα υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των κορυφαίων 600 και άνω πανεπιστημίων παγκοσμίως στα προγράμματα ιατρικής, οδοντιατρικής και επιστημών υγείας, σύμφωνα με την κατάταξη Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026. Μία πάρα πολύ σημαντική διάκριση που επιβεβαιώνει την δέσμευσή του στην αριστεία των ιατρικών επιστημών και των επιστημών υγείας. Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με έναρξη 5 Οκτωβρίου συνεχίζονται. Και εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με αγαπημένες Pussycat Dolls και Doncha. Εδώ πάντα συντονισμένοι στο Kiss at Work, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο, στο 92,9 Kiss.

0: επιτυχής Artist Spotlight.
1: 90 στην επιτυχία στο 92,9 Kiss και ο Eminem ανοίγει την προσωπική του συλλογή για έναν καλό σκοπό. Στις 25 Αυγούστου λοιπόν, περισσότερα από 100 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια από τη συλλογή του θα βγουν σε δημοπρασία με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για το Marshall Mathers Foundation. Σύμφωνα με τον Νίκο Ζουλιένς, πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή αντικειμένων του Eminem που έχει παρουσιαστεί ποτέ σε δημόσια δημοπρασία. Μιλάμε δηλαδή για κομμάτια που δεν έχουν μόνο συλλεκτική αξία, αλλά και τη δική τους ιστορία αφού προέρχονται από την προσωπική γκαρδαρόμπα ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της ραπ. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη νέων του Ντιτρόιτ και στις γύρω κοινότητες. Εμείς θα συνεχίσουμε έτσι το μουσικό μας ταξίδι αμέσως μετά το σύντομο break που έρχεται ευθύς αμέσως.
0: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
3: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: 92,9.

Expedia δημοσίευσε τη λίστα με τα πιο ανερχόμενα νησιά του κόσμου για το 2026. Τους προορισμούς δηλαδή που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στις ταξιδιωτικές επιλογές για την επόμενη χρονιά. Και ξέρετε ποιο ελληνικό νησί βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα? Η Σύρος, μάλιστα, κατέκτησε την τέταρτη θέση παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω τις δεκάδες εξωτικούς προορισμούς. Η Expedia ξεχώρισε τη μοναδική αρχιτεκτονική της, τη γαστρονομία, τις πανέμορφες παραλίες της και φυσικά το γεγονός ότι προσφέρει αυθεντικές και κυκλαδίτικες διακοπές χωρίς την υπερβολική αυτή πολυκοσμία άλλων νησιών. Στην κορυφή της λίστας για την ιστορία, να σας πω, βρέθηκε η Αγία Λουκία στην Καριαβική, ενώ ακολουθούν το Πόρτο Σάντο στην Πορτογαλία και το Πρασλίν στις Σεϊχέλες. Και μεταξύ μας, να σας πω και κάτι. Όταν ένα ελληνικό νησί βρίσκεται δίπλα σε τέτοιους εξωτικούς προορισμούς, εντάξει, μάλλον δεν χρειάζεται να ψάχνουμε πολύ μακριά για τις επόμενες διακοπές μας, και είναι καλή ευκαιρία, γιατί εγώ δεν έχω πάει ποτέ στη Σύρο. Για πείτε μου, αξίζει? Για να το λένε, αξίζει σίγουρα. Coldplay, Clocks, ακούμε τώρα για τη συνέχεια εδώ στα 92,9 Kiss.

0: Peace, Pump It. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέουλα σήμερα με όλες τις 90's την επιτυχία εδώ στο 92,9 Ακής. Πριν παραδώσω σκητάλη στη Μαρία Γεωργάκη να αποακολουθεί ως τις 2 το μεσημέρι, κρατήστε αυτό στο μυαλό σας. Μην αφήσετε τον Ιούλιο να τελειώσει χωρίς να κάνετε κάτι που θέλετε, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Από ένα ποτό με φίλους μέχρι μία βόλτα έτσι χωρίς πρόγραμμα και στρες. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί, στην τελευταία μας μέρα εδώ στο Kiss at Work. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye σε όλους.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Παναθηναϊκός Πάξη σήμερα στη ρεβάνς του 1-2 στο πλαίσιο του Conference League. Η Πάξη διέλυσε τη δευτεραθλήτρια Ουγγαρίας Ferencváros με 4-2 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και έρχεται με ψυχολογία στο ΆΚΑ για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, το τριφύλι είναι ανώτερο αγωνιστικά και στη ρεβάνς θα πρέπει να παίξει σοβαρά και να είναι αποτελεσματικό για να μην έχει πρόβλημα να σφραγίσει την πρόκριση. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ παίζει κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τη ρεβάνς στην Τούμπα με το πλεονέκτημα του 3-2 του πρώτου αγώνα να του δίνει το προβάδισμα για την πρόκριση.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
6: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Ναι, μου ολοκληρή.
13: Τι φοβερό, νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Καλοκαίρι με 92,9 Kiss, είναι ένα όμορφο καλοκαίρι, γι' αυτό μας παίρνετε μαζί σας παντού. Ακόμα και αν έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας, έχουμε πάρα πολύ ωραίο application να μας ακούτε και να σας κάνουμε έτσι ωραία παρέα στις βουτιές σας. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, ένα καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και σας έχω πολύ ωραία θέματα καλοκαιρινά, αλλά και Ριάννα που ξεκινάμε αμέσως τώρα με το Unfaithful.

No doubt και Don't Speak στο 92,9 Kiss. Αυτό το καλοκαίρι είναι ακόμα πιο όμορφο όταν ακούτε φυσικά 92,9 Kiss. Θέλω να σχολιάσουμε μια κατάσταση τώρα που έχει γίνει viral και συζητιέται παντού αυτές τις ημέρες και αφορά τα κουφονίσια, παιδιά, και την περίφημη παραλία Ιταλίδα. Έχει πέσει λοιπόν τέτοιος ασφυκτικός συνωτισμός που ο κόσμος, παιδιά, βράζει από αγανάκτηση και οι αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό στις Κυκλάδες δίνουν και παίρνουν. Τα νησιά μας, αυτά τα κοσμηματάκια πραγματικά σαν τα κουφονίσια, δείχνουν πια να δοκιμάζουν οριακά τις αντοχές τους από το τεράστιο κύμα επισκεπτών και η συζήτηση για το πού πάει αυτή η κατάσταση και τι μέλη γενέστε με τον τουρισμό στη χώρα μας ανοίγει πλέον πιο επιτακτικά από ποτέ. Μου έχουν πει ότι τα κουφονίσια είναι φανταστικά, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά θέλω να πάω Ιούλιο ή τέλος πάντων Ιούνιο, που δεν έχει και τόσο κόσμο, η αλήθεια είναι.

0: Crazy στο 92,9 Kiss και πραγματικά αυτό που διαβάζω και βλέπω σε φωτογραφία είναι πολύ πολύ τρελό. Μια εικόνα από ελληνική παραλία κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχει αφήσει τους πάντες άφωνους. Μιλάμε για έναν οδηγό μεγάλου κυβισμού που θεώρησε εξαιρετικά έξυπνο να πάρει παιδιά τη μηχανή του και να τυχώσει κανονικότατα μέσα στην άμμο, ανάμεσα στις πετσέτες έτσι και τα κουαδάκια, ακριβώς κάτω από την ομπρελίτσα του και να ράξει χαλαρό στην ξαπλώστρα του. Μάλλον το έκανε για να μην φάει ο ήλιος την μηχανή μετά και να μην καίει το κάθισμα, να βάλει το ποπουδάκι του και να μην καίγεται. Πραγματικά μιλάμε για στιγμιότυπο, παιδιά, απείρου καλούς, από αυτά που βλέπεις και δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις ή να κλάψεις με την ευρηματικότητα ορισμένων συμπολιτών μας στις παραλίες. Τώρα, αν ήμουν δίπλα σε αυτόν τον κύριο, δεν ξέρω αν θα γελούσα τόσο, να είμαι ξαπλωμένη στην άμμο και δίπλα μου να έχω μία μηχανή μεγάλου τυπισμού. Περίεργο.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The MI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The MI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: 92,9.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καταπληκτικοί.
0: 92,9 Kiss.
2: Oh, father, tell me.

Αγαπημένα 90's του Now, στο 92,9 Kiss. Με 92,9 Kiss παίρναμε καλύτερα και με τον Αύγουστο πρώτων πυλών. Και σύμφωνα μάλιστα με τις προβλέψεις, αυτός ο Αύγουστος πρόκειται να ταράξει τα νερά και να φέρει σαρωτικές αλλαγές στα αστρολογικά μας. Λοιπόν, να δούμε τώρα ποιοι είναι οι τυχεροί και οι προβλέψεις. Αυτός ο Αύγουστος πρόκειται να ταράξει τα νερά και να φέρει σαρωτικές αλλαγές

90s to now. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Στον 92,9 Kiss.

0: Αγαπημένα 90's του Now, στο 92,9 Kiss. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα break τώρα και σε πολύ λίγο ετοιμαστείτε, γιατί θέλω να σας πω για ακόμη μια φορά, έχω πάθει αιμονή πραγματικά για την, με την Οδύσσια του Christopher Nolan. Θα σας τα πω σε πολύ λίγο αμέσως μετά το break. Όμως αυτή τη φορά δεν θα τον κράξω τον Christopher Nolan, θα πω κάτι καλό τέλος πάντων. Ενώ θα μιλήσουμε για τον καύσωνα, θα μιλήσουμε για αυτές τις τροφές που μας δροσίζουν το σώμα στους 40 βαθμούς. Πάντα στους 92,9 Kiss.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
6: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Ναι, μου ολοκληρή.
13: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σου κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Και μπορεί να μην έχουμε ξεκινήσει ακόμα τα μπανάκια μας στη θάλασσα, όμως κάνουμε μεγάλες βουτιές. Βουτιές στις επιτυχίες. Στον 92,9 Kiss, καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Αυτή την ώρα σας έχω πάρα πολλά ωραία πράγματα και το spotlight μας, γιατί έχω να σας πω για τη Miley Cyrus. Είμαι η Μαρία Γεωργάκαινα και μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί και αυτό το πολύ πολύ όμορφο μεσημέρι Πέμπτης που σας δροσίζει.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο ταξιδιάρικο από αυτό. Robert Miles και Children στον 92,9 Kiss. Όχι, πείτε μου στο 6942-929-929 που είναι το Viber μας και τα λέμε κιόλας ούτως ή άλλως. Υπάρχει πιο ταξιδιάρικο. Λοιπόν, έχω να σας πω για μια ωραία κινηματογραφική είδηση που έχει να κάνει με την Οδύσσεια του Christopher Nolan, που σας έχω πει αρκετές φορές ότι κάπως ξενέρωσα όταν πήγα και είδα την ταινία, γιατί μόνο την αληθινή Οδύσσεια δεν θύμιζε. Ωστόσο, έχω να σας πω κάτι πολύ πολύ ευχάριστο. Οι Βρετανοί έχουν πάθει τέτοια πόρωση με την ταινία που οι αναζητήσεις και τα μαθήματα για να μάθουν ελληνικά έχουν χτυπήσει κόκκινο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κόσμος λοιπόν κάθεται, διαβάζει γραμματική, συντακτικό, μόνο και μόνο για να μπει βαθύτερα στο πνεύμα και στις ρίζες της ιστορίας μας. Πού να το φανταζόταν ο Όμηρος ότι αιώνες μετά έτσι μεγάλη οθόνη θα έβαζε ολόκληρη τη Βρετανία να μαθαίνει ελληνικά.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μόλις ξυπνήσω βάζω Kiss FM.
0: 92,9 Kiss.

0: εποχής. Artist Spotlight.
1: Η Miley Cyrus ανακοίνωσε ότι πλησιάζει στην ολοκλήρωση ενός νέου άλμπουμ. Το 10ο ολοκληρωμένο άλμπουμ της θα περιστρέφεται γύρω από την αγάπη που τρέφει τόσο για τον εαυτό της όσο και για τον αραβωνιαστικό της Max Morando. Αυτό το άλμπουμ είναι μια ιστορία αγάπης, αλλά οι ιστορίες αγάπης δεν είναι ποτέ μονοδιάστατες. Είπε στην Daryl Hannah για το τελευταίο τεύχος του Wonderland. Έχουν πάντα πολλαπλά επίπεδα.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
6: ποκτώ. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύεσε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
0: 92,9.

Εννοείται ότι είμαστε happy με Pharrell Williams και 92,9 εκεί στις 30 Ιουλίου. Και επειδή η ζέστη χτυπάει κόκκινο και δρώνουμε από το παραμικρό, να σας πω ότι το αλάτι στα φαγητά μας παίζει τεράστιο ρόλο όταν έχει καύσωνα. Οι ειδικοί λοιπόν προειδοποιούν να περιορίσουμε το αλάτι, γιατί κρατάει τα υγρά στο σώμα μας και μας κάνει να νιώθουμε ακόμα πιο εξαντλημένοι. Αντίθετα, προτείνουν να πέφτουμε με τα μούτρα.

σε φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως το φανταστικό καρπούζι, αν είστε τυχεροί. Εγώ φέτος είμαι πολύ τυχερή, έχω βρει ωραία καρπουζάκια κόκκινα και γλυκά, πεπόνι, αγγούρι και φυσικά άφθονο δροσερό νερό. Αφήνοντας φυσικά, πρέπει να αφήσουμε πίσω τις βαριές καλημερές τροφές για αργότερα, έτσι. Πιο χειμώνα τώρα, καρπουζάκια και Άγιος ο Θεός. Green Day, αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Το απόλυτο καλοκαιρινό, δεν έχω καλύτερο. Πραγματικά μπορούμε να κάνουμε εικόνα όλη τον εαυτό μας με ένα κοκτέιλ με κάτι τέλος πάντων ρωσιστικό στο χέρι και μια παραλία ακριβώς δίπλα. Αυτά είναι τα ωραία. Kiss 92,9. Καλοκαίρι με Kiss είναι καλύτερο καλοκαίρι και πιο δροσερό. Ξέρουμε να το κάνουμε εμείς με έναν μοναδικό τρόπο. Έρχεται και με αυτό το μοναδικό τρόπο ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5. Από τη Μαρία Γεωργάκη ένα πολλά γλυκά φιλιά. Εμείς τα λέμε αύριο για την τελευταία μας εκπομπή, λίγο πριν τις πολλές βουτιές που θα κάνουμε κι εμείς. Αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο μεσημέρι. Bye.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φεύγουμε!
4: Τα πήρες όλα,
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
7: It's Bruno Mars.
8: It's Harry Styles.
9: It's Teddy Swims.
10: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
11: Ναι, μου ολόκληρη.
12: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
14: Έφτασε η Πέμπτη, μία και σήμερα για τις διακοπές. Γεια σας, ο 92,9 Kiss είναι η παρέα μας και ακούμε πάντα επιτυχίες 90's to now. Έρχεται τώρα Weekend, έρχεται και ο Τζοεζί. Την επόμενη ώρα, όπως ξέρετε, θα παίξετε για το γεύμα εργασίας και θα μιλήσουμε για σινεμά, για μουσική και βέβαια για τις διακοπές. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.

5.30 Ιουλίου στο 92,9 και η σχεστή παρέα μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε τα μεταφέρει στον επόμενο. Μπείτε στο horizon.gr για να μάθετε περισσότερα και έχουμε και καλά νέα γιατί άνοιξε για το κοινό η αρχαία αγορά μετά τις εργασίες που έγιναν. Ευκαιρία λοιπόν για βόλτα πριν ή μετά τις διακοπές. Έρχεται τώρα η Jennifer Lopez, σε λίγο έρχεται και ο Bruno Mars στον 92,9. Thank you.

0: εποχής Artist Spotlight.
1: Ο Ed Sheeran αποκάλυψε ότι αφού άκουσε το single Gnarly που ανέδειξε το παγκόσμιο γυναικείο συγκρότημα Cat's Eye ενώ ταξίδευε στο Μεξικό πέρυσι, έγινε αμέσως οπαδός τους και επικοινώνησε ο ίδιος μαζί τους με την ελπίδα να συνεργαστούν. Όπως έγραψε ο Sheeran στο Instagram, τους είπα ότι ήμουν θαυμαστής τους και επικοινώνησα μαζί τους για να δω αν θα μπορούσα να τους γράψω ένα τραγούδι. Δημιουργήσαμε μαζί το Animal, ακούστε το, ελπίζω να σας αρέσει. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε την Ellie Furtado, θα ακούσουμε και τον Teddy Swims εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου, τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα, άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξε το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Punch νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: 92,9.

Πέμπτης στο 92,9 Kiss και σήμερα αρχίζει η νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Προτείνουμε λοιπόν τον νέο Spider-Man με τον Tom Holland. Αν προτιμάτε πάλι thriller, το γαλλικό Έγκλημα στον τρίτο όροφο είναι μια σίγουρα πολύ καλή επιλογή. Συνεχίζουμε τώρα με Νταμιάνο Ντέιβιντ. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη Σελίν Διόν εδώ στο 92,9 Kiss.

0: I don't wanna know στο 92,9 και σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου έχουμε διαγωνισμό για διήμερο για δύο. Το, ρόλο, το δώρο περιλαμβάνει μια διανυκτέρευση στο Hotel Papas, γεύμα για δύο στο Ιπανέμα Seaside Food and Drinks, γεύμα για δύο στο Pepe Rosso, κοκτέιλς για δύο στο Anasa The Bar, περιποίηση στο Joanna's Hair and Nail Spa και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram μας και διεκδικήστε το. Τον νικητή θα τον μάθουμε αύριο στην εκπομπή της Ευρυδίκης. Επισκεφτείτε και το Visit Λουτράκι, την επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου, να μάθετε τα πάντα για την περιοχή. Σε λίγο θα ακούσουμε Rasmus, θα ακούσουμε και Pink. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
6: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Ναι, μου ολοκληρή.
13: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Η ώρα είναι 3 και όπως πάντα ακούμε 92,9 KISS. Έρχονται επιτυχίες 90's to now από Rasmus, από Pink, Roxette και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό. Να έχετε μαζί σας κινητό σε 20 λεπτά και κάτι θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας όπως κάθε μέρα από την Pizza Fan. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλή συνέχεια, τι και αν κάνετε.

Θυμηθείτε, είναι 5η 30 Ιουλίου και ακούμε πως πάντα 92,9 κις δεν θα ξεπεράσει τους 32 αύριο θερμοκρασία και κάπου εκεί θα είναι μέχρι την Κυριακή. Από Δευτέρα όμως θα αρχίσει η άνοδος πάλι. Εμείς για συμβόλαιο κινητής μπαίνουμε στο horizon.gr. Η Horizon έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου στην αγορά και κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποίησαμε στον επόμενο αυτόματα. Καλέστε στο 13803. Συνεχίζουμε με Justin Bieber και Hugh. Ακούμε πάντα 92,9 κις. All the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: 30 του μήνα στον 92,9 Kiss. Ξεκλειδώστε τα κινητά τώρα. Ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Pan με δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα Choco Crunch. Ό,τι πρέπει δηλαδή για την παρέα στη δουλειά. Ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942929929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942929929. Ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 7ος ή η 7η. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Teddy Swims μαζί με τον David Guetta. Θα ακούσουμε και τους Westlife εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές. 92,9.

Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss και 1 εκατομμύριο δολάρια κέρδισε σε τηλεπαιχνίδι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ben Affleck, τα οποία βεβαίως θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Affleck, σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, στηρίζει συχνά τους κατοίκους του Κονγκό και έχει φτιάξει οργάνωση για αυτό το σκοπό. Επετυχημένος λοιπόν και διαβασμένος και καλός άνθρωπος. Εμείς τώρα θα ακούσουμε το υπερκλάσικ Fly Me to the Moon. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Paradise εδώ στο 92,9 Kiss.

0: έχουμε πάντα 92,9 Κίσκετ. Σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε ο Νικόλας. Με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan είναι βεβαίως η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery και συνεχίζει δυνατά με το νέο κατάστημα στο Ρίο στη διεύθυνση Αθηνών 13. Εκεί θα βρείτε υπέροχες γεύσεις για Pizza Lovers και τις νέες Premium Pizzas με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. 30 χρόνια τώρα Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή λοιπόν. Σε λίγο θα ακούσουμε Τζαμίλια, θα ακούσουμε και Dua Lipa, που αλλού, εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Παναθηναϊκός Πάξη σήμερα στη ρεβάνς του 1-2 στο πλαίσιο του Conference League. Η Πάξη διέλυσε τη δευτεραθλήτρια Ουγγαρίας Ferencváros με 4-2 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και έρχεται με ψυχολογία στο ΆΚΑ για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, το τριφύλι είναι ανώτερο αγωνιστικά και στη ρεβάνς θα πρέπει να παίξει σοβαρά και να είναι αποτελεσματικό για να μην έχει πρόβλημα να σφραγίσει την πρόκριση. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ παίζει κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τη ρεβάνς στην Τούμπα με το πλεονέκτημα του 3-2 του πρώτου αγώνα να του δίνει το προβάδισμα για την πρόκριση.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
7: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
8: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
7: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
9: It's Bruno Mars.
10: It's Harry Styles.
11: It's Teddy Swims.
12: This is The Weeknd.
7: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
13: Ναι, μου ολοκληρή.
14: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
7: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: 4 και 1 στον 92,9 Kiss, μία ανάσα πριν τις διακοπές. Οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με Τζαμίλια, με Dua Lipa και Μαντόνα που δεν της αρέσει καθόλου όταν στις συναυλίες το κοινό είναι όλη την ώρα με το κινητό στο χέρι. Έχει και δίκιο. Χάνεται η σύνδεση με τον καλλιτέχνη, όπως έχει πει. Εμείς σε λίγο θα μάθουμε τι γίνεται στους δρόμους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

ακούμε 92,9 Kiss και ακούμε και τα Σαββατοκύριακα που παίζει κάθε ώρα επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Ποσειδώνος στον Άλυμο, αν και νομίζω ότι έχουμε αραιώσει τελευταία. Συνεχίζουμε τώρα με Λωρίν, σε λίγο έρχεται και ο Benson Boone στον 92,9 Kiss.

0: Μακάλμα εδώ στον 92,9 Kiss και μπορεί να έχει γράψει αμέτρητες επιτυχίες ο Ed Sheeran, όμως είπε ότι ζήλεψε ένα τραγούδι άλλου καλλιτέχνη. Ποιο είναι αυτό, πάει το μυαλό σου? Είναι το Ordinary του Alex Warren, το οποίο και τραγούδισαν μαζί δύο φορές σε συναυλίες. Εμείς θα το ακούσουμε, θα ακούσουμε και το Σλιμάν, θα ακούσουμε και τη Leanne Rimes σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
2: ποπό. Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: 92,9.

Come and Save Me στον 92,9 και ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές και θυμόμαστε να μην τρέχουμε μέρα νύχτα για να ξεκουραστούμε, να κλείνουμε το κινητό όσο περισσότερο γίνεται, να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο, να μην βάζουμε καθόλου ξυπνητήρι, να απολαύσουμε ό,τι κάνουμε χωρίς βιασύνη και βεβαίως να προσέχουμε πάρα πολύ όταν οδηγούμε. Τώρα ακούμε τον Έρος Ζαμαζώτη, σε λίγο έρχεται και η Ριάννα στον 92,9 και...

0: Και έχει συμπληρώσει την παρέα μας. Σε λίγο θα παίξετε όνομα φυτό ζώο πράγμα στο Drive Time του 92,9 Kiss που ακούμε κάθε απόγευμα. Λατρεμένη συνήθεια. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Δεν είμαι ολόκληρη.
11: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
13: Η ώρα είναι 5 και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε με τον Αλέξανδρο. Η Ελένη μας λείπει για άλλη μια φορά περαστικά της. Παρασκευή απόγευμα 30 Ιουλίου και θα μιλήσουμε για τα νέα έξυπνα ραντάρ που έρχονται στην Εθνική Οδό. Επίσης για το ποια είναι τα έξυπνα σνακ που αντέχουν στην παραλία. Θα παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα και φυσικά θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική 90s to now.

θυμηθείτε ένα απόγευμα 5η 30 Ιουλίου του 26. Ακούτε 92,9 Kiss. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s του Now. Ακούσαμε και Μολόκο, Singing Back. Και σήμερα γέμισαν τα social με φωτογραφίες από την Πανσέλινο του Ιουλίου, έτσι. Αυτή την είχαμε χτες, αλλά το φεγγάρι του ελαφιού έχει γεμίσει τα social. Όλοι έχουν ανεβάσει φωτογραφίες από αυτό. Επίσης σήμερα έχουμε δύο αγώνες. 8 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνση για το δεύτερο προκριματικό του γύρο του Europa League. Μπορείτε να το δείτε στο Open, ενώ λίγο αργότερα 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάξη στο ΆΚΑ. Αυτόν τον αγώνα μπορείτε να το δείτε στο Sky. Κατά τα άλλα έχουμε συνεγερμό από την πολιτική προστασία. Έχουμε μπει σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 4 στην Αττική μαζί με άλλες περιοχές. Όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η ισχυρή άνεμη σε συνδυασμό με το ξερό έδαφος ευνοούν την εξάπλωση πυρκαγιών, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά έχει πρόβλημα από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ προς Λαμία από το Μοσκάτο μέχρι Αγίου Αναργύρου. Η Κηφισία στο ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Αλίμου Κατεχάκη στον Καρέα, η Ποσειδώνος στο Ελληνικό. Και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Πειραιός πριν την Ομόνια, η Σταδίου, η Βασιλή Σοφίας, η Βασιλή Σαμαλίας και η Αλεξάνδρας. Σε λίγο θα σας πω και για τα νέα έξυπνα ραντάρ.

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Hello.
2: Solo escucha.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και Aventura, Obsession. Και δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε συχνά την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Εάν ναι, σας έχω νέα τα οποία δεν θα σας χαροποιήσουν καθόλου. Έρχονται νέα έξυπνα ραντάρ. Οι νέες συσκευές τύπου Trafistar S295 θα εγκατασταθούν, λέει, σε συνολικά 15 εγκεκριμένα σημεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού, από την περιοχή μετά τα διόδια της Ελευσίνας μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους. Οι θέσεις επιλέχτηκαν ύστερα από αξιολόγηση της επικινδυνότητας του δρόμου, της συχνότητας των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και των υψηλών ταχυτήτων που παρατηρούνται διαχρονικά στα συγκεκριμένα σημεία. Λοιπόν, πρόκειται για φορητά συστήματα τελευταίας γενιάς, τα οποία, λέει, μπορούν να μετακινούνται ανάμεσα στα εγκεκριμένα σημεία, γεγονός που, καταλαβαίνετε, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο για τους οδηγούς να γνωρίζουν πού ακριβώς πραγματοποιούνται οι έλεγχοι κάθε μέρα. Μπορούν να καταγράφουν ταχύτητες από 10 έως 300 χιλιόμετρα την ώρα, να παρακολουθούν ταυτόχρονα έως 6 λωρίδες κυκλοφορίας και να λειτουργούν με μεγάλη ακρίβεια τόσο την ημέρα αλλά και τη νύχτα. Γι' αυτό σιγά σιγά να μαζευόμαστε, να είμαστε στα όρια που λέει ο δρόμος, έτσι.

0: Θυμηθείτε, είναι απόγευμα Πέμπτη, συγγνώμη, βιάζουμε να έρθει Παρασκευή, 30 Ιουλίου του 26, ακούτε 92,9 Kiss. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now, ακούσαμε και την Adele, Set Fire to the Rain. Τώρα δεν θα μιλήσουμε για βροχές, θα μιλήσουμε για καλοκαίρια, για παραλίες, για αποδράσεις. Καταρχάς θα σας πω ότι η Σοφία Βεργκάρα παραμένει στη Μύκονο, έχει ρίξει άγκυρα και πραγματικά άγκυρα γιατί είναι πάνω σε σκάφος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή, πήγε και ο Μάθιου Μακόναχη. Και μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει και βιντεάκια στο Instagram και στο Facebook. Διασκέδαζε σε πάρτι στη Μύκονο και εμφανίστηκε να χορεύει μόνος του σε γνωστό μαγαζί. Τώρα το τι χορός ήταν αυτός, καλύτερο να μην σας πω. Να αφήσουμε τη Μύκονο και να πάμε σε κάτι που είναι πολύ πιο κοντά και είναι κάτι που πραγματικά μπορούμε να κάνουμε δώρο στον εαυτό μας και να ζήσουμε μια ξέχαστη απόδραση. Και δεν είναι άλλο από το Λουτράκι. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, μας περιμένουν καταγάλανες παραλίες, μοναδικές διαδρομές στη φύση και πολλές ακόμη κρυμμένες ομορφιές. Μάλιστα, τρέχει διαγωνισμός στο Instagram του Kiss και σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα. Το δώρο περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Hotel Papas, γεύμα για δύο στο Ipanema Seaside Food and Drinks, δείπνο ή γεύμα για δύο στο Pepe Rosso, κοκτέιλς για δύο στο Anasta The Bar, περιποίηση στο Joanna's Hair and Nail Spa και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa. Για περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό μπορείτε να επισκεφτείτε το Visit Λουτράκι, την επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Λοιπόν, μπείτε στο Instagram του 92,9 Kiss και διεκδικήστε το, μην καθυστερείτε καθόλου.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: 92,9 Kiss.

Μία Sam Say και πραγματικά Sam, λίγοι δηλαδή, λένε μήπως τώρα που θα πάμε στην παραλία για μπάνιο να πάρουμε και κάτι να έχουμε να τσιμπήσουμε μαζί με την πετσέτα, το αντιλιακό και ό,τι άλλο τέλος πάντων. Και το κάνετε, αλλά δεν προσέχουμε τι παίρνουμε, γιατί κάποια λιώνουν από τα τρόφιμα, άλλα λιώνονται γρήγορα. Υπάρχουν όμως και επιλογές που παραμένουν γευστικές, πρακτικές, ακόμα και για αρκετή ώρα που θα τα έχουμε μαζί μας, ειδικά για την περίπτωση που δεν έχουμε μαζί μας φορητό ψυγείο και μπορούμε να τα βρούμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους ψημένους ξηρούς καρπούς. Αμύγδαλα, κάσιους, φιστίκια ή ανάμεικτοι, έτσι. Προτιμήστε καλύτερα να είναι ανάλατοι ή με μειωμένο λάτι, γιατί χορταίνουν μεν, αλλά μας κάνουν και διψάμε περισσότερο. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να προτιμήσετε μπάρες ξηρών καρπών. Επίσης υπάρχουν τα κριτσίνια ολικής άλεσης, ωραία επιλογή. Παξιμάδια Κρήτης, κράκερ με σπόρους, popcorn και για το τέλος σας έχω χαλβά σε ατομικές συσκευασίες. Μπορεί να μην είναι η πρώτη επιλογή που έρχεται στο μυαλό, ξέρω. Όμως οι ατομικές συσκευασίες χαλβά σου λέει ότι χορταίνουν, γλυκαίνουν και δίνουν περισσότερη διάρκεια και κορισμό. Οπότε τα έχουμε κατά νου. Εάν θέλουμε να πάρουμε κάτι μαζί μας έτσι να έχουμε να τσιμπήσουμε στην παραλία, έχουμε επιλογές χωρίς να πάθουμε και τίποτα.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Και παίζουμε με τον Βασίλη. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα.
1: Πού σε πετυχαίνουμε, Βασίλη? Σπίτι, δουλειά, πού βρίσκεσαι?
2: Σπίτι. Έχω τελειώσει τη δουλειά, οπότε βρίσκομαι σπίτι.
1: Α, ωραία, τέλεια. Ξεκουράζεσαι. Από διακοπές, πότε υπολογίζουμε ή δεν θα πάμε καθόλου?
2: Η αλήθεια είναι δεν έχω κανονίσει κάτι ακόμα.
1: Okay.
2: Το κοιτάω για Σεπτέμβρη αυτή τη στιγμή.
1: Να σου πω, κάνεις την καλύτερη δουλειά. Σεπτέμβρη είναι καλύτερα τα πράγματα και πολύ πιο φθηνά, που είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Βασίλη μου, παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα. Διεκδικείς μία δωρεπιταγή 50 ευρώ για τα TGI Fridays. Και το γράμμα που παίζουμε σήμερα είναι το φι.
2: Φι.
1: Okay. Πώς λέμε φουφού. Οκ, okay, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Να ξεκινήσω το χρόνο.
2: Εννοείται, πάμε.
1: Πάμε λοιπόν. Ένα όνομα.
2: Φίλιππος.
1: Ένα φυτό.
2: Φασκόμηλο.
1: Όλοι θέλουν να τους πέσουν στο κόψιμο της βασιλόπιτας.
2: Φλουρί.
1: Ένα πνευστό μουσικό όργανο.
2: Φλάουτο.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Φαρμακοποιός.
1: Μία πόλη.
2: Φλόρινα.
1: Η παράνομη απόκρυψη εισοδημάτων από τις αρχές, τις φορολογικές.
2: Φοροαπαλλαγή.
1: Όχι, άλλαξε το, όχι απαλλαγή. Είναι το άλλο. Φοροδιά. Αλλιώς το μπουκάλι.
2: Φιάλι.
1: Ένα ζώο.
2: Φώκια.
1: Μας είχε μείνει ένα μόνο. Μας κατέστρεψε αυτή η φοροδιαφυγή που την είπες φοροαπαλλαγή. Και είχε μείνει μόνο μία, η δέκατη. Αλλιώς η τρικυμία, η θαλασσοταραχή.
2: Φουρτούνα. Εύκολο ήταν.
1: Βασίλη, ξέρεις κάτι όμως, επειδή είναι τελευταίες μέρες, εγώ θα στο δώσω, εντάξει?
2: Ω, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να περάσεις υπέροχα.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Είστε το παρεάκι μου.
0: 92,9 Kiss.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και Hooba Stank, The Reason. Και αν θέλετε να σας πω το λόγο γιατί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχωρίζει ως ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό, πολύ ευχαρίστως να σας πω. Σε έναν κόσμο που η εκπαίδευση είναι διεθνής, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκεντρώνει μια πολυπολιτισμική κοινότητα με πέρα από 12.600 φοιτητές από περισσότερες από 80 χώρες. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σπουδές με διεθνή προοπτική, σύγχρονα προγράμματα και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται τήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Γίνονται δεκτές λοιπόν οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 με έναρξη 5 Οκτωβρίου του 26. Μπορείς να υποβάλεις αίτηση τώρα στο euc.ac.cy.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Παναθηναϊκός Πάξης σήμερα στη revanche του 1-2 στο πλαίσιο του Conference League. Η Πάξη διέλυσε τη δευτεραθλήτρια Ουγγαρίας Ferencváros με 4-2 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και έρχεται με ψυχολογία στο ΆΚΑ για τη revanche με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, το τριφύλι είναι ανώτερο αγωνιστικά και στη revanche θα πρέπει να παίξει σοβαρά και να είναι αποτελεσματικό για να μην έχει πρόβλημα να σφραγίσει την πρόκριση. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ παίζει κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τη revanche στην Τούμπα με το πλεονέκτημα του 3-2 του πρώτου αγώνα να του δίνει το προβάδισμα για την πρόκριση.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
8: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
9: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy Swims.
13: This is The Weeknd.
9: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
14: Ναι, μου ολοκληρή.
15: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
9: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Λίγο μετά τις 6, δεύτερη ώρα για το Kiss Drive Time με τον Αλέξανδρο. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου του 26. Αυτή την ώρα θα μάθουμε τι λέει η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών. Θα μάθουμε τι έπαθε η Katy Perry σε μια συναυλία της. Θα παίξουμε το Kiss Soundcheck και όπως πάντα θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now.

0: Στα 10 σχεδόν λεπτά μετά τις 6 ακούσαμε και John Newman Love Me Again. Απόγευμα 5ης 30 Ιουλίου του 26, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, έτσι θα πάει μέχρι και την Κυριακή, δηλαδή ανώτερη που θα δούμε θα είναι 33, από Δευτέρα εκτοξεύεται, πηγαίνει 36 και πάει λέγοντας. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, οπότε καλό θα ήταν να προσέχουμε όλοι, να αποφύγουμε αυτές τις μέρες, είτε αυτό είναι barbecue, είτε εξωτερικές εργασίες που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και να γίνει κανένα μεγάλο κακό. Να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόπριση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισίας στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά στο ρεύμα προς Κηφισιά από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση. Η Μεσογείο στο Παπάγου, η Αλίμου Κατεχάκη στον Καρέα, η Ποσειδόνο στο Ελληνικό και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, η Βασιλή Αμαλία και η Αλεξάνδρας.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Keys Soundcheck.
1: Ήρθε η ώρα για το σημερινό Keys Soundcheck. Είστε έτοιμοι να ακούσουμε τον σημερινό ήχο και να μαντέψετε τι μπορεί να είναι αυτό? Για πάμε, για δώστε προσοχή. Καταλάβαμε κάτι? Όχι. Να το ξανακούσουμε και να δώσω μια μικρή βοήθεια. Κάποιος κόβει κάτι.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο ήχος για σήμερα, το Key Soundcheck. Περιμένω τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber όπως πάντα, 6942-929-929. Υπάρχει και μία δωρεπιταγή για φαγητό στον Απολιτίβο, η οποία θα πάει σε όποιον ή όποια καταφέρει και το πετύχει. Αν είναι παραπάνω από ένας βέβαια, όπως πάντα θα γίνει κλήρωση. Λοιπόν, άλλη μία φορά ο ήχος, ο σημερινός για το Key Soundcheck. Περιμένω τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929. Για πάμε πάλι τον ήχο. Τι μπορεί να είναι αυτό? Τι κόβει? 6942-929-929 τα φωνητικά μηνύματα στο Viber.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε ένα απόγευμα 5η 30 Ιουλίου του 26. Ακούτε 92,9 εκείς. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90's του now και έχουμε και τους πιο τρελιάριδες διαγωνισμούς, όπως το Key Soundcheck. Σας έβαλα αυτόν τον ήχο για σήμερα. Σας ζήτησα να στείλετε φωνητικά μηνύματα και στείλατε πάρα πολλά με τις μαντεψιές σας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε σιγά σιγά, να δούμε τι λέτε. Βέβαια είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, θα προσπαθήσω να βάλω όσο το δυνατόν περισσότερα.
1: Καλησπέρα. Κάποιος κόβει κουτί με χαρτοκόπτη.
0: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είναι το μηχάνημα που κόβουμε οι φωτογραφίες που βάζουμε, που έχει και το... τον πίνακα και κόβει με το μαχαίρι ή τις φωτογραφίες στα χαρτιά. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Ήχος είναι όταν κόβεις ψωμί.
0: Okay.
4: Καλησπέρα Κις.
0: Καλησπέρα.
4: Πιστεύω ότι κόβει κάποιος ψωμί σε πάγκο.
0: Αχα, θα μπορούσε.
5: Καλημέρα Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα.
5: Κάποιος νομίζω ότι λιμάρει ξύλο.
0: Α, να κάτι διαφορετικό.
6: Καλησπέρα Αλέξ.
0: Καλησπέρα.
6: Κόβουμε ψωμί.
0: Κι άλλος με ψωμί.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Θα έλεγα ότι κόβουμε ανανά.
0: Α, να κάτι διαφορετικό.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Μήπως κόβει δέντρα.
0: Δέντρα. Οκ. Okay.
9: Καλησπέρα Κις. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να είναι αυτό. Θα πω λάχανο. Γιατί ακούγεται λίγο περίεργα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται λίγο περίεργα. Και συνεχίζουμε.
10: Καλησπέρα Κις.
0: Καλησπέρα.
10: Μήπως είναι λιμάρισμα μαχαιριού.
9: Μήπως είναι καρπούζι.
0: Καρπούζι είπε, αν κατάλαβα καλά, ήταν λίγο ο ήχος, ναι.
11: Καλησπέρα, πιστεύω κόβουμε αλαντικά.
0: Α, αλαντικά. Okay.
12: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
12: Μήπως κόβουμε φιλετάρο με ψάρι.
0: Ψαράκι, ε.
13: Καλησπέρα. Μήπως είναι το μαχαίρι που κόβουμε το ψωμί.
0: Μαχαίρι είναι σίγουρα. Το θέμα είναι τι κόβουμε. Κατάλαβες, αυτό είναι που ψάχνουμε να βρούμε. Λοιπόν, είπες και ψωμί. Συνεχίζουμε.
14: Γεια σας. Μήπως κόβουμε το λάχανο.
0: Και άλλο λάχανο. Συνεχίζουμε κάνα δύο ακόμα.
13: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
13: Μήπως είναι στο σουβλατζίδικο να κόβουν πιτούλες.
0: Πιτούλες, οπότε μου έκανες τώρα. Να ακούσουμε άλλο ένα.
15: Γεια σας, μήπως κόβουμε ομό κρέας.
0: Ομό κρέας, όχι παιδιά, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Ξανακούστε τον ήχο, θα τον έχουμε και αύριο. Θα κάνουμε και ένα recap με το τι απαντήσεις έχουν δοθεί σήμερα για να σας βοηθήσει. Ακούστε το άλλη μία και πάμε σε ένα σύντομο break.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρι 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90 και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: 92,9. We'll be right back.

Project Summer Jam. Για καλοκαιρινά πράγματα θα μιλήσουμε τώρα, έτσι να ξεφύγουμε λιγάκι. Να σας μιλήσω για το Civitel Attic, ένα ανακαινισμένο ξενοδοχείο στο Μαρούσι που αποτελεί καλοκαιρινή όαση μέσα στην πόλη, με την εξωτερική πισίνα, το εστιατόριο και τους καταπράσινους χώρους. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για μια δροσερή απόδραση χωρίς να φύγετε από την Αθήνα. Και τρέχει και διαγωνισμός στο Instagram. Τρεις ακροατές θα κερδίσουν day pool pass για δύο άτομα στο Civitel Attic, το οποίο περιλαμβάνει γκαζίμπο για δύο άτομα, δύο ροφήματα, δύο snacks. Τρέχει στο Instagram ο διαγωνισμός αυτός. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος εκπομπής μας αύριο, Παρασκευή 31 του μήνα, και οι ακροατές βέβαια θα ενημερωθούν μέσω Instagram πως κέρδισαν.

Summer Wine, Summer Wine βεβαίως. Αλλά έχουμε και άλλα πράγματα που τρέχουν, όπως μια νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έως 31 Ιουλίου, λέει, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία η οποία εισάγει το λεγόμενο δικαίωμα επισκευής. Στόχος είναι η παράταση της διάρκειας ζωής των οικιακών συσκευών, των smartphone, των tablet και άλλων ανακτήσιμων καταναλωτικών αγαθών, μειώνοντας τα απόβλητα και την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται κάθε χρόνο. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών είναι η υποχρέωση, λέει, των κατασκευαστών να επισκευάζουν τεχνικά ανακτήσιμα προϊόντα ακόμα και μετά τη λήξη της νόμιμης εγγύησης. Επιπλέον, η οδηγία ορίζει ότι η επισκευή πρέπει να είναι είτε δωρεάν είτε να προσφέρεται σε λογική τιμή, ώστε να μην αποθαρρύνεται ο καταναλωτής. Εάν το προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί, τότε ο κατασκευαστής θα έχει την επιλογή να προσφέρει ένα προϊόν που έχουν γίνει διορθώσεις. Άλλη μία αλλαγή αφορά την εγγύηση. Αν ένα προϊόν που εξακολουθεί να καλύπτεται από την εγγύηση επισκευαστεί αντί να αντικατασταθεί, η οδηγία προβλέπει ότι η κάλυψη θα παραταθεί για επιπλέον 12 μήνες από την ημερομηνία επισκευής. Περιμένουμε λοιπόν να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη και φυσικά και στην Ελλάδα. Για επιπλέον 12 μήνες από την ημερομηνία επισκευής. Περιμένουμε λοιπόν

0: Αυτή είναι η Katy Perry. Hot and cold. Και από ό,τι διαβάζω εδώ στο site του Kiss, είχε μια μικρή περιπέτεια η Katy. Έδινε μια συναυλία στη Μάλτα, όπου στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο Hot and Cold, θα έμπαινε μέσα σε ένα τεράστιο πλαστικό μπουκάλι, το οποίο υποτίθεται ότι θα έπεφτε πάνω στον κόσμο και ο κόσμος θα έπρεπε να το σπρώξει πάλι πίσω προς τη σκηνή. Όμως το κοινό άρχισε να τη σπρώχνει προς τα πίσω, στην άλλη πλευρά δηλαδή. Η Katy τους έκανε νοήματα, τους έδειχνε με το χέρι, στείλτε με πάλι πίσω στη σκηνή. Τελικά το κατάλαβαν οι θαυμαστές. Κατάφεραν να τη μεταφέρουν πίσω στη σκηνή και η συναυλία συνεχίστηκε χωρίς άλλα πρόοπτα. Ρε τι τράβηξε το κορίτσι στα καλά καθούμενα μέσα σε ένα μπουκάλι εγκλωβισμένη.
1: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: με τον Νταμιάνο Νταβίτ και τον Next Summer. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Τις τελευταίες δύο ώρες μαζί σας ήταν το Kiss Drive Time με τον Αλέξανδρο. Ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τρεις ολόκληρες ώρες. Εμείς και πάλι μαζί αύριο στις 5 για να δώσουμε φιλιά και ευχές για ένα υπέροχο καλοκαίρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
2: ποπό. Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
5: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
7: It's Bruno Mars.
8: It's Harry Styles.
9: It's Teddy Swims.
10: This is The Weeknd.
5: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
11: Ναι, μου ολοκληρή.
12: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
5: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Είστε η έμπνευσή μας, είμαστε η καλύτερη 90's του ναού μουσική και παρέα για αυτό το καλοκαίρι. Έλα τι έγινε, μία και απόψε και από αύριο διακοπές και για εμάς. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου είναι στην παρέα του 92,9 και η πρώτη τελευταία εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές, χαμός θα γίνει. Έχουμε την καλύτερη 90's του ναού μουσική, επανέρχομαι με τι νέα έμαθα σήμερα και ξεκινάμε με Έλενα Παπαρίζου, The Light.

0: I'm a believer και είμαστε στο 92,9 Kiss, πέμπτη απόγευμα. Τι άλλα νέα μάθαμε σήμερα? Αέρα γενικός ειδικός. Για τσέκαρε πριν φύγεις ακτοπλοϊκός με πλοίο, δελφίνι, οτιδήποτε. Γιατί? Καταρχάς μπορεί και να μην φύγει και επίσης μπορεί να έχει και αλλαγή ώρας. Υπάρχουν ακυρώσεις και αλλαγές λόγω των θυελλωδών ανέμων, κυρίως στα νησιά. Έχουμε και φωτιές σε Άνδρο, Πάρο, Κρήτη. Με το φαγητό το πάμε πάρα πολύ καλά. Η Ελλάδα κυριαρχεί στις καλύτερες πόλεις του κόσμου για street food. Επιτυχίες in 90s to now. Κυρίαρχος ο Teddy Swims, David Guetta μαζί με τον Sendai έρχονται στο υπέροχο Gone, Gone, Gone.
1: 90s to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: My dream is to fly. Ετοιμαζόμαστε να πετάξουμε μακριά διακοπές πολύ κοντά. Καλοκαίρι με τον 92,9 και παρέα σου παντού, στην πόλη, στην εξοχή, στο νησί, στο χωριό. Και πριν το ραδιοφωνικό μας shopping, άκου κάτι ενδιαφέρον για τη Μαντόνα ως μαμά.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Μπορεί η Μαντόνα να έχει συνδέσει το όνομά της με την επανάσταση και την αμφισβήτηση μέσα στο σπίτι της, όμως λειτουργούσε με αυστηρούς κανόνες στην οικογένειά της. Η Ρόζι Οντόνελ αποκάλυψε ότι η Λούρδη και ο Ρόκο δεν επιτρεπόταν να παρακολουθούν τηλεόραση όταν ήταν παιδιά. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη στενή της φίλη καταπληκτική μητέρα, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έδινε στην πειθαρχία και την καλλιτεχνική εκπαίδευση των παιδιών της.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησε μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: 92,9 KISS.

92,9 Kiss, 5η 30 Ιουλίου στην έξοδο του ο μήνας και εμείς. Σήμερα έχει γενέθλια ο Mr. Odyssey, ο Άγγλος σκηνοθέτης Christopher Nolan, γίνεται 56, happy birthday του. Κίνηση έχει η Οδύσσια εκεί στους δρόμους προς το κέντρο της πόλης. Η λεωφόρος Κηφισίας στον κόμβο με Αλεξάνδρας είναι αρκετά φορτωμένη. Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας Μαβίλη και προς το Σύνταγμα Κολωνάκη. Επίσης κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο, στο ΚΑΤ και στην Ερυθρέα. Και οι δρόμοι προς το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο του Πειραιά. Επιτυχίες 90's του Now. Θα ακούσουμε Bon Jovi, It's My Life. Και αυτή είναι η υπέροχη Sonic. It feels so good.

0: Πόσο μας αρέσει 92,9 Kiss Nothing Ordinary σε ό,τι έχει να κάνει με τον Alex Warren που ακούμε. Είναι πραγματικά αστέρι. Αρκετά αστέρια συγκεντρώνει στις νέες ταινίες το Spider-Man Καινούργια Μέρα. Καλή πρόταση επίσης για Θερινό. Παίζεται τώρα και το κλασικό 1974 Η Γοητεία της Αμαρτίας του Λουκίνο Βισκόντι με Μπαρτ Λάγκαστερ, Χέλμουτ Μπέργκερ. Ένας μοναχικός Αμερικανός καθηγητής ζει απομονωμένος σε ένα πολυτελές παλάτσο στη Ρώμη, ανάμεσα σε βιβλία και πίνακες, και η ήσυχη καθημερινότητά του ανατρέπεται όταν μια λαζονική πλούσια μαρκισία τον αναγκάζει να της νοικιάσει το επάνω διαμέρισμα. Ωραίο. Ωραίο ταξίδι στο χρόνο και ατμοσφαιρικό. Επιτυχίες 90's του Now για όλα τα γούστα. Την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα πάμε για μια ραδιοφωνική στάση από αγορά.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Ναι, μου ολοκληρή.
11: Τι φοβερό νέο, μη σε αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. 2 μετά τις 8 μπαίνουμε στη χρυσή ώρα της ημέρας πριν τη Δύση. 5η 30 Ιουλίου είμαστε πριν τις διακοπές μας. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν στο 92,9 Kiss. Θα ακούμε αυτή την ώρα επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα σου πω και για φανταστική απόδραση εδώ δίπλα στο λουτράκι με πάρα πολλές εμπειρίες. Ξεκινάμε με jazz.

92,9 Kiss, sexy love residence DJs. Ας πούμε τώρα για αυτούς τους residence friends στη ζωή μας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας. Φιλία πολύτιμη και αληθινή. Βέβαια άλλο φίλος, άλλο συνδιασκεδαστής, άλλο κόλλητος. Οι αληθινοί φίλοι είναι παρόντες στις δυσκολίες σου, αλλά και στις χαρές σου. Και εντάξει, κάποιες φορές κάποιοι φίλοι μας μένουν μακριά, εμένα η κολλητή μου μένει σε άλλη χώρα, αλλά κάθε φορά που θα συναντηθούμε, μα κάθε φορά, είναι σαν να μην πέρασε ούτε ένα λεπτό, ούτε ένα δευτερόλεπτο και το πιάνουμε ξανά από εκεί που το είχαμε αφήσει. Μπορεί οι φίλες να γίνονται έτσι λίγο πιο χαλαρές, αν είναι όμως αληθινή φιλία. Ο δρόμος για να βρεθούμε ξανά είναι πάντα ανοιχτός.

Άσε το stormy weather, πάμε φανταστική εκδρομή. Ο 92,9 Kiss έχει μόνο για εσένα μια υπέροχη απόδραση στο κοντινό μας Λουτράκι, ούτε μία ώρα. Διήμερο σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου. Μπες στο Instagram το 92,9 Kiss, εκεί στο post, δήλωσε συμμετοχή και άκου τώρα τι θα ζήσεις. Διανυκτέρευση σε δίκλινο παραθαλάσσιο δωμάτιο στο hotel Παπάς, γεύμα για δύο στο Ιπανήμα Seaside Food and Drinks. Έχει και δείπνο γεύμα για δύο στο Πεπερόσο, κοκτέιλς για δύο στο Άνασα The Bar και επίσης περποίησης στο Joanna's Hair and Nail Spa. Φανταστικό. Full extra το δώρο. Εκεί στο σπα θα κάνετε ειδικά ultra, υπέροχα, υπέροχα. Visit Λουτράκι. Visit Λουτράκι για περισσότερα. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τον Alex Warren στο υπέροχο Fever Dream. Έρχεται και η Maggie Riley στις επιτυχίες 90's to Now.

0: What I can, don't put the blame.
1: Άνθρωπος είμαι και εγώ, Human Rag and Bone Man. 92,9 Kiss. Μπαίνουμε στο βράδυ της 5ης, 30 Ιουλίου. Και αν θέλεις την αλήθεια, αν θέλεις κάποιος να σου δώσει πραγματικά μια ειλικρινή απάντηση, ρώτα τον το βράδυ, αργά. Όσο πιο αργά, τόσο το καλύτερο. Γιατί απλά οι άνθρωποι είναι πιο ειλικρινείς όταν είναι κουρασμένοι. Κουρασμένος όχι, αληθινός ναι και πάρα πολύ γοητευτικός. Ακούμε τον Sombre στα νέα 90's to Now. Είναι το Totally Undressed.

92,9 Kiss, νέο τραγούδι στις επιτυχίες 90's του ΝΑΟ, Γάλλος μουσικός παραγωγός Χιουγκέλ με την υπέροχη φωνάρα λατρεμένη τραγουδίστρια της House Altra Natte μας χαρίζουν ένα καλοκαιρινό anthem για τις διακοπές. Ήταν το Moving to the Sun με Full Sun η αυριανή Παρασκευή. Και Beaufort και στην πόλη 6 θα φτάσει και 33 βαθμοί Κελσίου, όσο για το Αιγαίο 8-9 Beaufort. Πώς θα φτάσουμε στο σύντομο break με Smiley και Darren Hayes τώρα, Insatiable.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αδιανόητο σκηνικό στη Λάρισα, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Ανήλικοι έβριζαν εσχρά επιβάτες από το μεγάφωνο του προαστιακού. Στο σιδηροδρομικό σταθμό των Νέων Πόρων επιβιβάστηκαν αρκετοί ανήλικοι και μάλιστα το βαγόνι είχε πληθώρα επιβατών. Σύμφωνα, λοιπόν, με την καταγγέλουσα, ορισμένα από τα παιδιά ανακάλυψαν στην αρχή κάποιου βαγονιού

0: του τη μεγαφωνική εγκατάσταση και άρχισαν να εκφωνούν ανακοινώσεις.
1: Τύπου. Σας όλους. Όλοι. Επόμενη στάση. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Νομίζω ότι είσαι εσύ.
1: Θα μου φύγει. Εγώ είμαι.
0: Ζηλεύεις πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
1: Όχι, όχι. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι όνειρο ζωής αυτό. Να μπορώ να μπω μέσα σε ένα τρικ και να λέω. Γιατί εγώ το κάνω αυτό γενικότερα. Στείλτε με σένα, σας παρακαλώ κάποιος. Σας μ' ακούσει κάποιος που έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς να με πάει σε ένα τρένο να είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βρίζω. Θα ζηκετεύω.
0: Τα παλιόπαιδα δεν τρέπονται λίγο.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολόκληρη.
10: Τι φοβερό νέο, νύχτα, σ' αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Είναι πέμπτη βράδυ, προπαραμονή του μήνα Αυγούστου. Έλα πες το σκέφτηκες. Πότε φτάσαμε. Ναι, είναι αλήθεια, το καλοκαίρι περνά λίγο πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα. Και καλύτερα με τη σωστή μουσική. Επιτυχίες 90's του Ναό και αυτή την ώρα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου είναι στην παρέα. Θα σου πω για τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη, θα σου πω για ουράνια φαινόμενα. Και ξεκινάμε με Quan και Shine.

92,9 και ακούσαμε το επικό Wonderwall των Oasis. Συμβαίνει στην πόλη η έκθεση Odyssey, εμπνευσμένη από την ταινία, την viral ταινία του Christopher Nolan, Οδύσσια. Και η έκθεση συμβαίνει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ισχύει μέχρι τις 2 Αυγούστου. Οκ, okay, προλαβαίνεις, αν είσαι το Σαββατοκύριακο εντός πόλης. Και η είσοδος είναι ελεύθερη. Επιτυχίες 90's to now. Ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα ακούσουμε τη Λωρίν με το τατού. Jakarta One Fine Day και τώρα Goudin Temptation διασκευάζουν Summertime Sadness.

92,9. Και εσύ βλέπεις και εσύ περίεργα όνειρα αυτόν τον καιρό. Είναι τα άστρα, σου λένε κάποιοι. Αυτός είναι ο Teddy Swims, Bad Dreams. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ όνειρα γλυκά. Νωρίς είναι ακόμα, ναι, όχι, θα σου πω όμως για το αγαπημένο μου γλυκό. Γιατί σήμερα 30 Ιουλίου είναι η ημέρα της φιλίας. Είναι και η παγκόσμια ημέρα cheesecake. Και μάλιστα το cheesecake χρονολογείται από την αρχαία Ελλάδα, ναι. Δηλαδή, μπορεί να φαντάζει ένα μοντέρνο επιδόρπιο, όμως στην πραγματικότητα χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια, πότε σερβίρονταν το cheesecake, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Παρόλο που οι σημερινοί αθλητές δεν θα το θεωρούσαν και το πιο υγιεινό σνακ, πρέπει να πούμε πως ήταν μια πάρα πολύ ωραία λιχουδιά βασισμένη στο τυρί. Τώρα εμείς έχουμε το ευρωπαϊκό cheesecake και το αμερικάνικο. Η Αμερική μάλιστα έχει το δικό της εξειδικευμένο μαγαζί για cheesecake. Είναι το διάσημο τεράστιο The Cheesecake Factory. Έχω πάει, όχι στις Νέας Υόρκης, στο Houston. Έχω γυρίσει με δύο κούτες, δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή την εμπειρία. Ωραία βραδιά για να απολαύσουμε και ένα cheesecake, μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας. Εμείς θα πάμε τώρα Αμερική για να ακούσουμε Lady Gaga και στην επιστροφή θα πάμε και Ευρώπη, Γαλλία. Έρχεται ο Στρομαέ στις επιτυχίες 90's του Now με το Allure on Dance.

92,9 Kiss Feel the Summer. Νιώθεις πάντως μία μαγεία όταν κοιτάς ψηλά αυτές τις νύχτες. Μετά τη χθεσινή Πανσέλινο είναι ακόμη πολύ γεμάτο το φεγγάρι. Έχουμε και μπόλικα πεφταστέρια. Είναι οι Περσίδες, βροχή διά των αστεριών. Οι Περσίδες μέχρι 24 Αυγούστου. Η κορύφωσή τους όμως είναι 12 και 13 Αυγούστου. Αρκεί να είσαι μακριά από τα φώτα της πόλης, σου το εύχομαι, για να τα απολαύσεις και να κάνεις τις ευχές σου. Η Billie Eilish είναι έτοιμη για το κινηματογραφικό της Όσκαρ, όπως όλα δείχνουν, μετά τα δύο μουσικά Όσκαρ. Πρωταγωνιστή στην ταινία, στο μυθιστόρημα της Sylvia Plath, The Bell Jar, που είναι ο γυάλινος κόδων, η μεταφρασή του. Συμπροταγωνιστή με την Carey Mulligan, η οποία είναι εξίσου σπουδαία. Και της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Την ακούμε τώρα, θα ακούσουμε και Manu Chao στα επόμενα.

10 παρα 5 στο 92,9 Kiss. Πάντως με το φαγητό θα πάμε πάρα πολύ καλά. Taste Atlas, το ελληνικό πιάτο με χοιρινό, που είναι πρώτο στη λίστα, είναι το κοντοσούβλι. Μια χαρά. Είναι η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα από τις 7 το απόγευμα, πρώτη τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές μας. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Η καλύτερη 90's του Ναού Μουσική παίζει για εσένα όλο το καλοκαίρι. Καλή συνέχεια στο βράδυ της Πέμπτης. Αύριο Παρασκευή ακριβώς στις 7 το απόγευμα. Σε περιμένω εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και πάμε τώρα στην Αριζόνα, έχει ενδιαφέρον. Μία γυναίκα λοιπόν συνελήφθη εκεί, αφού φέρεται να έστειλε στη νέα σύντροφο του πρώην φίλου της. Αυτή είχε ένα φίλο και χώρισε. Αυτός που χώρισε βρήκε μία νέα σύντροφο. Η 41χρονη λοιπόν Ντενίζ Κάρτερ αφιέρωσε σχεδόν 3 μήνες από τη ζωή της στη σύνταξη ενός εγγράφου, το οποίο περιλάμβανε χρονοδιαγράμματα, στιγμιότυπα οθόνης, διαγράμματα ροής της σχέσης και ένα σύστημα προειδοποιήσεων με χρωματικό κώδικα. Οι αρχές λοιπόν παρενέβησαν αφού η παραλήτρια έλαβε 3 ενημερωμένες αναθωρήσεις μέσα σε μία μόνο εβδομάδα. Δηλαδή αυτή η γυναίκα δεν είναι ότι έφτιαξε αυτό το εγχειρίδιο.
2: Είπε όχι, όχι, όχι, θα το φτιάξω και καλύτερα γιατί
1: ξέχασα και αυτό. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν η Κάρτερ, φαίνεται να υπερασπίστηκε τον εαυτό της και το έργο της.
2: Εγώ το έκανα για να σώσω.
1: Αποκαλώντας το μια κοινωνική υπηρεσία. Ότι εγώ το κάνω για να την βοηθήσω. Θα έπρεπε το κράτος να επέμβει σε αυτό τον παπάρα που έχει πάρει για σύντροφο.
2: Ναι, αλλά πόσες φορές μπαίνεις σε μια σχέση και λες Παναγία μου, να το ξέρω ότι θα καταλήξει έτσι αυτός ο άνθρωπος.
1: Και μέσα σε όλα, ναι, στο τέλος, της έγραφε, τηλεφώνησέ μου όταν συμβούν όλα αυτά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. KISS Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Ναι, μου ολοκληρή.
11: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Είμαι διακοπές και σας ακούω.
0: 92,9 Kiss.
2: Game.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Μια ευρώ το λεπτό.
2: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
3: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
2: Ποιο μυθικό ήταν μισός άνθρωπος και μισός σταύρος?
3: Άλλη.
2: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
3: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
2: Όσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
3: Εξή.
2: Ποια χώρα εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit?
3: Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Πόσα πόδια είχε ένα μυρμήγκι?
3: 6.
2: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
3: Η Κινέζικη.
2: Πόσο κάνει 9x9?
3: 81.
2: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
3: Η Γαλλία.
2: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
3: Η ηλεκτρική
2: κιθάρα. Το είπε. Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η 10η νικήτρια! Δεν μπορεί να φωνάξει η γλυκιά μου, δεν μπορεί. Πες αλήθεια τώρα, ποιες ερωτήσεις είχες από χθες, ποιες απαντήσεις?
3: Είχα το Ρίο Ντι Τζανέιρο, το Νταβίντσι, είχα αρκετές. Το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη, 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
2: Με δουλεύεις, αυτό για να μας ακούνε οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα και μας ακούνε, που είναι στην παρέα μας, να ακούνε και να, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούνε μες στη μέρα Kiss 92,9. Όχι μόνο για να περνάνε καλά, όχι μόνο γιατί έχουμε τις καλύτερες 90's του να επιτυχίες, όχι γιατί έχουμε τις καλύτερους διαγωνισμούς δώρα
4: και κ.κ. Όχι γιατί είμαστε πιο όμορφοι.
2: Ακριβώς, αλλά και γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή πραγματικά τι άλλο να κάνουμε?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Ήρθες να φτιάχνεις τη μέρα, περνάμε ωραία.
0: 92,9 Kiss.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σ' αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε